Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Γάλιπ ζεντά χωτέ, το τέρι λιλίχτε. Γάλιπ ζεντά χωτέ, το τέρι λιλίχτε.